απογοητεύει μια χάτσου και ζήτησε ένα μπράσαμι. Χούλι γκλίσια θα έχει ένα πρόγραμμα αυτό. Το απ' τη ζέρα τα καμπορίευε. Μη πόντζε αλεγάω. Άμαρ νέμερα πριμήρα του μπλοκ. Κομνό.